Πάμπουλο. Κάμω δάλει σου το πίκι σου κόψει για τα να σου τσούδα. Τι άλλο είναι μέρα. Πέμπουλια, εγώ σε βαστίγουρα. Πέτει εδώ, εδώ, πιστεύω, πιστεύω.